Λάντε τη Βίκα ο πλατό άτοπονα με την Μόνικα. Και κύριε Δεφί, η Μάρ και λάτε γιάβλα con la voz del que perdura resplandeciendo. ¿Y quiénes son sus habitantes? Son ellos.